0: Πια κατηγορεί.
1: Τότοκο. FM.
2: Τα φακατάκι.
3: Κάκα. Τι νοτάματα.
4: Ε, ορίτε τένα η φακατάκι. Κοίτα κόρερο ο Ταουίβι. Καουε ετιάτι η τε πούκα πούκα. Ματώνα κανοχή.
3: Ε, κάκα. Τι νοτάματα.
0: Πια κατηγορεί.
1: Τότοκο. FM.
5: We're your tribal connection.
6: Radio Totoro.